0: πώς θα είναι και το φάρμα μου χωρίς.
1: Four 74 white route ETA 30.
0: Check.